0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: καρδιά μου.
1: Μ' ανοίγουν σ' έναν άλλον εαυτό.
0: Ακολουθεί πάντα πιστά τα βήματά μου.
1: Και δεν μ' αφήνω
0: κουβέντα να σας πω.

Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Μαΐου, σαν σήμερα, 1873, η πρώτη card postal αποστέλλεται από το Σαν Φρανσίσκο. 1878, η Κύπρος προσαρτάται στην Αγγλία μετά από μυστική συμφωνία με την Τουρκία. 1900, αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. 1911, ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. 1934, η Bonnie και Clyde, το διάσημο ζευγάρι παρανόμων, σκοτώνονται σε ενέδρα της αστυνομίας. 1945, ο Winston Churchill παραιτείται από πρωθυπουργός της Αγγλίας. 1955, δημιουργείται το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας με πρώτο υπουργό το στρατηγό Κοσμά. 1968, ορισμένες εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν χωρίς λογοκρισία.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς τριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22850 24 280.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίρικα τα ρούχα σου ζητούσες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύλων σου. Ό,τι αγγίζεις

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

world will have to discover a way to live.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
1: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο ματ σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρι υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλό Σαββατοκύριακο. Σήμερα ο καιρός μας θα έχει χαλάσει στην κυριολεξία, έτσι. Βροχερός ο καιρός. Λες και είναι, ξέρω εγώ, Οκτώβρης. Κι ας είναι τέλη του Μάη. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ο αξιότικος σταθμός από τη βροχερή Νάξο. Εκπέμπουμε εδώ από τα παλάτια, από την πορτάρα, από τη γρότα, για όλη τη χώρα, για όλους τους χωραίτες και τις χωραίτισες, για όλους τους αξώτες και τις αξώτισες όπου γης, για όλους τους κυκλαδίτες και τις κυκλαδίτισες όπου γης, αλλά και για όλες τις Έλληνες και τους Ελληνίδες όπου γης. Εκπέμπουμε εδώ από την κοιτίδα του πολιτισμού, από τον ομφαλό της γης, από την ελληνική λίμνη που λέγεται Γεωπέλαγος, για ολόκληρη την Οικουμένη. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας στο Cape Town στην Νότια Αφρική που ακούνε και εκεί η ραδιοφωνία Κυκλάδων, για τους ομογενείς μας στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική, στην Οκεανία. Καλημέρα στο Radio Historia, στο New York, στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναμεταδίδει την εκπομπή αυτή, το Καλημέρα Κυκλάδες, για τους ομογενείς μας. Και όπως μας λέει ο καλός μας φίλος, ο Νικός από τη Νέα Υόρκη, είναι μια εθνική, μια πατριωτική φωνή από το Αιγαίο για όλη την Οικουμένη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο και στο Ράδιο Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει στη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας και μας ακούν οι ομογενείς μας εκεί. Καλησπέρα, γιατί είναι απόγευμα στην Αυστραλία, 5 και κάτι πρώτα λεπτά απόγευμα, και εμείς τους στέλνουμε τις καλησπέρες μας από εδώ. Για ολόκληρη την Οικουμένη. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, ενώνει τον ελληνισμό, ενώνει τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους με ολόκληρο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο και μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν με τα πλοία μας είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Και σε αυτούς μια μεγάλη καλημέρα. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 ολόκληρα χρόνια σας τραβάμε τις κουβέρτες στο πάπλωμα. Ξύπνα, βρε ξύπνα. Ξυπνήστε, σηκωθείτε, νυφτείτε, ανοίξτε λίγο το παράθυρο να μπει φρέσκο υγειοπελαγητικό αεράκι, βάλτε τον καφέ στο μπρίκι και τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Ποιοι είμαστε εμείς? Μα φυσικά η ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες. Ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, 37 χρόνια σας λέει κάθε πρωί την πρώτη καλημέρα και μου λέτε την πρώτη καλημέρα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Η Αργυρούλα που έφτιαξε και έναν υπέροχο ζεστό ελληνικό καφέ, μυρωδάτο ελληνικό καφέ. Μαζί μας και η κόρη μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό Σαββατοκυριακό. Τριανταφυλλιδέικο, τριανταφυλλένιο Σαββατοκυριακό. Να ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Σάββατο, είναι 23 Μαΐου 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά το πρωί, ανέτειλε ο ήλιος στο ελληνικότατο νησί της Λίμνου μας και θα δύσει στο ελληνικότατο Καστελοριζό μας στις 20 και 35 πρώτα λεπτά. Η μέρα μεγαλώνει συνέχεια. Κατάληση στις πάντα στην Εκκλησία, Μιχαήλ Συνάδων και Συνεσίου Επισκόπου, διαβάζουμε στο ημερολόγιο μας. Thank you.
Και η πρώτη καλημέρα έσκασε μύτη από την Ερμούπολη, από την καλή μας φίλη, τη Λιδία, που μας εύχεται καλό Σαββατοκυριακό. Καλό Σαββατοκυριακό, Λιδία μου. Μια καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Βρέχει στην Τίνο, μου λέει. Μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης και μια καλημέρα από τις πανέμορφες Αγκάρες. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο για το βουλευτή μας και υπουργό μας, το Γιάννη το Βρούτσι, και για το δήμαρχό μας, το Δημήτρη το Λιανό. Κοιταχτήκαμε, μετά ερωτευτήκαμε. Μια καλημέρα από τις Λεύκες της Πάρου, καλό πρωινό από τη Μελίνα, από Ερμούπολη Σύρου, και μια καλημέρα από την βροχερή Σαντορίνη. Ό,τι μου φορά σε... Η εκπομπή Καλημέρα και Κλάδες είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Δεκαετίες δίπλα σας, με ειλικρίνεια, συνέπεια. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Για χειμώνα, καλοκαίρι, ψύξεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τελευταίας τεχνολογίας που καίνε λιγότερο ρεύμα. Τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, θα τη βρεις στο Μαρούλη. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, θα βρεις στο Μαρούλη. Στο Μαρούλι μπορείτε να βρείτε ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, στεγνοτήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, καφετιέρες, επίσης φούρνοι μικροκυμάτων. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε ακόμα να βρείτε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς σε οικιακές, ελεύθερες και ενοικιαζόμενες οικιακές συσκευές, αλλά και σε ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, στο κατάστημα Μαρούλης. Μίλε! Αιγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Sharp, Hitachi, Electrolux, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Μια καλημέρα από την Ίω, καλό πρωινό από Φολέγανδρο και μια καλημέρα από την Αμοργό μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Τη φίλη μου την Ρένα, στην αγαπημένη Αμοργό. Καλημέρα από τις Μέλανες και μια καλημέρα έχουμε επίσης από την Άουσα της Πάρου. Καλό πρωινό από τα Μάρμαρα. Καλημέρα και στον πρόδρομο, στη φίλη μας τη Μαρία τη Χανιώτη.

6:27. Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας Σύρου Νάξου Θύρας δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες άνω των 18 ετών να αποκτήσουν απολυτήριο γυμνασίου μέσα σε 2 σχολικά έτη χωρίς εξετάσεις. Παράλληλα προσφέρει ένα σύγχρονο και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων.

σημαντικά θέματα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έργα υποδομών, την ίδρυυση και ζητήματα παιδείας και αθλητισμού, συνεδριάζει την 3η 26 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Σύμφωνα με την πρόσκληση που ήρθε στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα με μεικτό τρόπο, τόσο διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού μας Συμβουλίου, όσο και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκεται η συζήτηση και η υποβολή προτάσεων του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της σχετικής στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τον υπηαγωγείο Γαλανάδου, το πεζοπορικό δίκτυο στην Άξο μας και στις Μικρές Κυκλάδες, αναμόρφωση του προϋπολογισμού, θέματα αθλητισμού, πολιτισμού και παραχωρήσεων δημοτικών χωρών. Με αυτά λοιπόν τα 14 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη 3η 26 Μαΐου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στις 7 το απόγευμα. Φυσικά θα το παρακολουθήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και πάντα εδώ από τη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τον αξιώτικο σταθμό, από το σταθμό του Μαρούλη, θα ακούσετε τα όσα θα λεχθούν και θα αποφασιστούν στο Δημοτικό.

σύμφωνα με ανακοίνωση της Blue Star Ferries που έχει έρθει στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, λόγω αυξημένης επιβατικής κίνησης στο δρομολόγιο του πλοίου σήμερα Σάββατο 23/5/26 θα τροποποιηθεί ως ακολούθως. Από Πειραιά, αντί να φύγει στις 5.30, θα φύγει στις 9.30 το βράδυ. Στην Πάρο θα είναι 1.45 με 2, εδώ σε εμάς, στο λιμάνι μας, 2.45 με 3.05 και μετά θα φύγει για Σαντορίνη 5 και 4 το πρωί και στη συνέχεια θα πάει την πορεία του. Και μια καλημέρα στη βουλευτήνα μας, την Κατερίνα Τιμονογιού. Παρέμβαση είχαμε της Βουλευτού Κυκλάδων και καλής μας φίλης της Κατερίνας Μονογιού για την άμεση ενίσχυση των πρεσβεστικών υπηρεσιών του νομού Κυκλάδων. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κύριο Ευάγγελο Τουρνά, αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα νησιά των Κυκλάδων. Σε δήλωσή της, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, επισημαίνει: «Το πυροσβεστικό σώμα επιτελεί ένα σύνθετο και σπουδαίο έργο στα νησιά μας. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πυροσβέστες μας θα διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα και την απαιτούμενη στέλεχωση, ώστε να επιτελούν το καθήκον τους με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε στενά με την ηγεσία του Υπουργείου για την περαιτέρω θωράκιση των Κυκλάδων μας». Αυτά από την παρέμβαση της Βουλευτού Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Μονογιού, για την άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών υπηρεσιών του νομού Κυκλάδων. Από μας ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο στη βουλευτήνα μας και φίλη μας την Κατερίνα τη Μονογιού. Διακομιδοί και αεροδιακομιδές ασθενών είχαμε από τα νησιά Σέριφος, Μύκονος, Πάρος και Σύφνος. Ενώ σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο, συλλήψεις σε Ίο και Μύκονο για ναρκωτικά και κλοπή. Μια καλημέρα έχουμε από Σέριφο. Καλό πρωινό από Μήλο. Παντέλ Κοίκε, 35 χρόνια, η δύναμη της

Ένα κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονωτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντελκο ΙΚΕ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντελκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε ένας άνδρας από την Αίγυπτο, κυρίες και κύριοι, ο οποίος διέπρατε κλοπές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή του Αγιοργέδο, στη χώρα. Ένα μπράβο στους αστυνομικούς μας και στην Άξο και στη Σύρο και σε όλα τα νησιά μας. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Είμαστε στο πλευρό των αστυνομικών μας. Στηρίζουμε το έργο της ελληνικής αστυνομίας, όπως στηρίζουμε το έργο και της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του λιμενικού σώματος. Στη σύλληψη λοιπόν ενός Αιγύπτιου προχώρησαν χθες οι άνδρες ασφάλειας του αστυνομικού τμήματος Νάξου έπειτα από καταγγελίες για σειρά κλοπών γύρω στις 5-6 στην περιοχή του Αγιώργη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, ο Αιγύπτιος τις τελευταίες μέρες πήγαινε σε ενοικιαζόμενα και έκλεβε. Την ώρα που οι εργαζόμενες καθάριζαν τους χώρους και μπαίνανε στα δωμάτια, αφαιρούσε προσωπικά αντικείμενα, λεφτά, πορτοφόλια και ό,τι άλλο έβρισκε. Οι άνδρες της ασφάλειας Νάξου κινητοποιήθηκαν άμεσα, οργανώνοντας συντονισμένη επιχείρηση. Εντόπισαν τον Αιγύπτιο και του φόρεσαν τα βραχιολάκια. Από εμάς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μπράβο στους αστυνομικούς μας. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και τις καλημέρες μας και στην αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων και στο τμήμα ασφάλειας εδώ στη Σύρο, στην Άξο, σε όλους τους αστυνομικούς μας. Στηρίζουμε την αστυνομία, την πυροσβεστική και το λιμενικό.

0: Μια καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Σύφνο, καλό πρωινό από την Άνδρο και μια καλημέρα από την Κύθνο μας. Ευχαριστούμε όλα τα νησιά.
1: Αν μ' αγαπάς, δεν θα έχει κρίζο πουθενά.
0: Μια καλημέρα στο Πρωτοδικείο Σύρου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο και το Εφετείο Αιγαίου.

στην Ερμοπολή έχουμε την 20η επέτειο της ευρέσεως της εικόνας του Αγίου Δημητρίου. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα μέγας εόρτιος αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Ερμοπόλεως, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, μετά το πέρας του οποίου η εικόνα του Αγίου θα μεταφερθεί δίχα πομπή στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου. Αύριο Κυριακή 24 Μαΐου 7.30 το πρωί έναρξη του όρθρου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου, 8 15 αρχιερατική χωροστασία, 8 και 45 έναρξη της αρχιερατικής θείας λειτουργίας προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κυρίου Δωροθέου του Δευτέρου, μετά το πέρας της οποίας θα τελεστούν τα εγγένεια της διαμορφωθήσεις αίθουσας κάτωθεν του Ιερού Ναού. Παρακαλείται σύμπας ο λαός της Ήρου να συμμετάσχει στις ανωτέρω εκδηλώσεις εξητώντας την του Αγίου Δημητρίου κρατεά προστασία. Την Κυριακή 24 Μαΐου δεν θα λειτουργήσουν ιεροί ναοί μεταμορφώσεως του Σωτήρος και Αναστάσεως του Κυρίου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
5: Χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε, στην πιο καλή τιμή. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, για το εξοχικό σας, κλιματιστικά για τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενά σας, το ξενοδοχείο σας, την ταβέρνα σας, την ψεσταριά σας, την καφετέρια σας, το γραφείο σας. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλετε. Και φυσικά στο Μαρούλι θα βρείτε σε πολύ καλές τιμές και τα καλύτερα κλιματιστικά, τα τουρμπο τελευταίας τεχνολογίας, τα οποία έχουν μεγάλη απόδοση και στην ψήξη και στη θέρμανση, χειμώνα καλοκαίρι κλιματιστικά, και τα οποία, προσέξτε, καίνε λιγότερο ρεύμα. Αυτά τα κλιματιστικά που καίνε λιγότερο ρεύμα θα τα βρείτε στο κατάστημα Μαρούλης. Πουθενά άλλου. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22 85 0 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Και για κλιματιστικά στην Άξο μας, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, το γραφείο σας, την επιχείρησή σας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Κυκλάδες live.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Με την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνήτρη Ανταφυλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber. Με την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, το Δήμο, την Περιφέρεια, τους βουλευτές, τις δημόσιες υπηρεσίες. Δίνει φωνή στο λαό να πει τα παράπονά του και το τι ακριβώς θέλει από την εξουσία. με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο με νέα ειδήσεις και εκπομπές και τα 24 κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr.
6: Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
5: Για να δούμε τα θέματα του kikladeslive.gr σήμερα. Πρώτο θέμα, Στάθης Μπαρμπούνης στο μήνυμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ λέει και 4,5 χρόνια η εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις του kikladeslive.gr ταξιδεύει σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, δίνοντας βήμα σε ανθρώπους που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση, τον πολιτισμό και την ανάπτυξη. Με συνέπεια και αγάπη για τις Κυκλάδες, η εκπομπή φιλοξενεί κάθε εβδομάδα ένα ξεχωριστό πρόσωπο μέσα από ουσιαστικές συζητήσεις και σημαντικές θεματικές που αφορούν τις Κυκλάδες και τους ανθρώπους της. Στην χθεσινοβραδινή εκπομπή, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στην εκπομπή Κυκλάδες Πρόσωπα Συνεντεύξεις φιλοξενεί τον πρόεδρο της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, της ΔΕΠ Κυκλάδων, κ. Στάθη Μπαρμπούνη, με αφορμή την ολοκλήρωση του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Απαντάει σε ερωτήματα πώς εξελίχθηκαν οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου, ποια μηνύματα μεταφέρει στις Κυκλάδες και τελικά πότε θα γίνουν οι εκλογές. Αυτά και πολλά ακόμα αποκλειστικά στο kikladeslive.gr, το γαλάζιο site των Κυκλάδων μας.
7: Δεν υπάρχεις.
5: Άλλα θέματα, αλλάζουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, δήμαρχοι και περιφερειάρχες σε ένα γύρο, τίνος, συζήτηση για το αίτημα μονοδρόμησης στα δύο χωριά, Σαντορίνη, εκατοντάδες απορρίμματα ανασύρθηκαν από το βυθό στη Βλιχάδα. Ένα άλλο θέμα, τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, ναι στο χωροταξικό σχεδιασμό, τις εκδηλώσεις για την εορτή του Αγίου Δημητρίου εδώ στην Ερμούπολη που ξεκινάνε σήμερα, διήμερο σήμερα και αύριο λαμπρές εκδηλώσεις για την έβρεση της εικόνας του Αγίου Δημητρίου στη Σύρο μας. Σύρος, ο Γαλλισσάς υποψήφιος για το Διεθνή Θεσμό Pet Tourism Village του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σύρος, σεμινάριο κριτικών χωρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κριτών Σύρου. Το kikladeslive.gr στην Αζόλυμνο, στο πανηγύρι της ανάληψης και πάρα πολλά άλλα. kikladeslive.gr, το γαλάζιο site των Κυκλάδων μας.

0: έπαιξε.
1: Και πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι.
0: Πάλι το τραύμα ξύνο και ο πόνος.
1: Όπου το ενδιαφέρον είναι στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα μας, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι.

ξεκινήσουμε με το πρώτο ημιτελικό. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 79-61. Μεγάλη νίκη του θρύλου μας. Μπράβο στην Ολυμπιακάρα μας, πάτησε τους μεμέτιδες. Καταλάβανε τι σημαίνει φιστίκι, τι σημαίνει θρύλος, τι σημαίνει Ολυμπιακάρα, τι σημαίνει Ελλάδα. Ολυμπιακός έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ, μπράβο στον Γιώργο Μπαρτζόκα. Εγώ το έχω πει για μένα, σαν τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο καλύτερος προπονητής στο μπάσκετ που έχει βγάλει η Ελλάδα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 79-61. Ο θρύλος έπαιξε πολύ ωραίο μπάσκετ και σφράγισε το εισιτήριο για την Κυριακή το βράδυ. Στον άλλο ημιτελικό, στον σπανιόλικο εμφύλιο, η Βαλένθια που για πρώτη φορά έπαιζε στο θεσμό γνώρισε την σύντριβή 90-105 από τη Βασίλισσα τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός Πειραιός, Φενέρμπαχτσε 79-61 και Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης 90-105. Και τώρα οι δυο τους την Κυριακή το βράδυ, αύριο το βράδυ στο κλειστό του ΟΑΚΑ, στο Μαρούσι, θα λύσουν τις διαφορές τους. Ένας φίλος Αξώτης και Ολυμπιακός, είμαι φανατικός μου λέει Αξώτης, η Νάξος είναι το ωραιότερο μέρος της γης. Είμαι φανατικός νεοδημοκράτης και είμαι και φανατικός Ολυμπιακός μου λέει. Θα το σηκώσουμε μέσα στο ΟΑΚΑ, όπως το σηκώσαμε μέσα στα Νέα Φιλαδέλφια και τους έτσουξε μου λέει. Το πρώτο ευρωπαϊκό το έφερε η Ολυμπιακάρα με Βαγγέλη Μαρινάκη μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ. Την ίδια ηδονή θα νιώσουμε και αύριο το βράδυ που θα το σηκώσουμε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού μου λέει, στο ΟΑΚΑ, για να καταλάβουν ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει. Ολυμπιακός παρουσιάστηκε πανέτοιμος αγωνιστικά, σωματικά και πνευματικά για τον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και την μετέτρεψε σε περίπατο. Πολλοί θα πούν πως η τουρκική ομάδα ήταν κακή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο θρύλος ήταν αυτός που κάθε γαύρος και εδώ στο νησί μας αλλά και σε όλο τον κόσμο θα θέλει. Μπροστά σε 18.000 οπαδούς τους, στο θρύλο. Ένας φίλος Ολυμπιακός μας παίρνει από Πειραιά. Πιστεύω θα το σηκώσουμε σήμερα μου λέει το βράδυ, εννοεί αύριο. Λάθος φίλε, μην βιάζεσαι. Σε μια βραδιά το θα το σηκώσουμε μου λέει, ο Ολυμπιακός είναι η

0: Για δέκατη φορά στην ιστορία τους οι Πειραιώτες θα βρεθούν σε ένα τελικό. Μπήκαν στο κλαμπ με τις περισσότερες εμφανίσεις σε ένα τέτοιο μάτς, πιάνοντας τις 10 συμμετοχές που είχε η θρυλική Ίνις Βαρέζε. Η ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας έχει 14, η Μακάμπι Τελαβίβ 15 και η αντίπαλός του την Κυριακή 24 του μήνα, 9 το βράδυ το παιχνίδι, Ρεάλ Μαδρίτης 22 και 11 τρόπαια. Ο θρύλος, η Ολυμπιακάρα μας των Προέδρων Αγγελοπουλέων θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Το Θέμη καίγεται μαζί με τα εκατομμύρια των οπαδών του σε όλη τη γη. Το τη-σέντερ του ΑΚΑ έζησε χθες μαγικές στιγμές, αυτό το πρώτο ημιτελικό, όταν καταρχήν γέμισε από κόκκινο χρώμα. Πάνω από 12.000 ήταν οι φίλοι του θρύλου που βρέθηκαν στην εξέδρα. Από την αρχή όλα δείχνανε ότι αυτό το απόγευμα η Ολυμπιακάρα μας δεν είχε διάθεση για αστιακιά. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτσέ λοιπόν. Την πετάξαμε έξω τη Φενέρ και αύριο ο μεγάλος τελικός απέναντι στη Βασίλισσα, τη Ρεάλ Μαδρίτης, που έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Και 44 πρώτα λεπτά.
1: Μέχρι χθες ήσουν εκείνος
0: που... Οι πρόεδροι, οι αγγελοπουλέοι, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός βγήκαν φωτογραφία και οι δυο τους μετά το θρίαμβο. Εκεί βεβαίως ήταν και ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον προπονητή της ομάδας ποδοσφαίρου, τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος συνεχίζει στον πάγκο. Και τη νέα χρονιά, στόχος του Μαρινάκη να ρίξει χρήμα, να φέρει μεγάλους παίκτες. Και βεβαίως η ευρωπαϊκή διάκριση. Συνεχίζουμε με άλλες αθλητικές ειδήσεις. Σύμφωνα με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, παρελθόνα την ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτελεί ο Ισπανός προπονητής Ράφα Μπενίτεθ. 21 Οκτωβρίου ο Γιάννης Αλαφούζος είχε φέρει στην Αθήνα τον Ράφα Μπενίτεθ, όμως ούτε ο Μπενίτεθ έσωσε τον Παναθηναϊκό. Στο δρόμο του Βιτόρια, στο δρόμο του Κόντι, στο δρόμο του Γιωβάνοβιτς, στο δρόμο του Τερίμ,

Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λύθηκε η συνεργασία με τον προπονητή της ομάδας Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ράφα Μπενίτεθ αποχώρησε τον Παναθηναϊκό. Το διαζύγιο συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος για την Αθηναϊκή ΠΑΕ, καθώς το ποσό θα φτάνει γύρω στα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται η Everton, από την οποία ο Μπενίτεθ έλαβε 12 εκατομμύρια ευρώ μετά το τέλος της συνεργασίας τους. Ακολουθεί η Real Madrid, που τον αποζημίωσε 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ γύρω στα 8,5 είχε πάρει και από την Inter. Το ίδιο και από τη Liverpool. Ράφα Μπενίτεθ λοιπόν, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, λύθηκε η συνεργασία, ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό ο Ισπανός προπονητής Ράφα Μπενίτεθ. Ένας ακόμα προπονητής που απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Πώς να δεχτώ συγγνώμη από καρδιά. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζεται μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Θα το πετάξω από το μπαλκόνι. Μια Κυριακή λοιπόν θα βγαίνουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες, τέλος ο δεύτερος γύρος. Εξυγχρονίζει και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης εισάγει ο κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, εισάγοντας για πρώτη φορά την ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο κώδικας εισάγει προαιρετική ηλεκτρονική ψήφο στις αυτοδιοικητικές εκλογές από το 2028, παράλληλα με την παραδοσιακή διαδικασία. Ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές καταργείται από το 2028, εισάγοντας την εναλλακτική ψήφο. Οι ψηφοφόροι επιλέγουν δεύτερο συνδυασμό εάν κανείς δεν λάβει 50+1, οι δεύτερες ψήφοι των αποκλειωμένων προστίθενται στους δύο πρώτους, αναδεικνύοντας νικητή συνδυασμό. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, που επιχειρεί να μεταφέρει σημαντικό μέρος της δημοκρατικής διαδικασίας στο ψηφιακό περιβάλλον.

0: με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο Αλβανός, ο τραυματίας στο Μικρολίμανο που είχε όπλα και 6 χειροβομβίδες, κυρίες και κύριοι. Πάμε και στην Κίνα, σοκ στη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας, 90 νεκροί από έκρηξη σε ανθρακοριχείο.
1: Από το πόνο μου στις γάτες και στη φουφού.

0: σοβαρεί λοιπόν το ποινικό παρελθόν του Αλβανού που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς χθες το βράδυ στο Μικρό Λίβανο. Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν στον Αλβανό που έβγαλε όπλο σε έλεγχο, είχε πάνω του και 6 χειροβομβίδες.
1: Και στη φουφού του Καστανά στάχτη να γίνεις σατανά.
0: 20 χρόνια συμπληρώνονται από τη φωνική αερομαχία που κόστισε στον Έλληνα σμηναγό τη ζωή του, τον Κώστα Ηλιάκη, και έφερε Ελλάδα και Τουρκία μια ανάσα από τον πόλεμο. Ένας από τους σπουδαιότερους πιλότους μαχητικών, ο Κώστας Ηλιάκης, ο αετός της Κρήτης όπως τον αποκάλεσαν, που στις 23 Μαΐου του 2026 απογειώθηκε για την τελευταία του αναχέτηση. Για τον ίδιο ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά εκείνη η 3η του Μάη, όταν ενημερώθηκε ότι πρέπει να απογειωθεί άμεσα αφού τουρκικά μαχητικά είχαν παραβιάσει τον ελληνικό εναέριο χώρο. Είχαμε την αερομαχία στην Κάρπαθο, λίγο μετά τη 1:20 τα ελληνικά μαχητικά εντόπισαν τα τουρκικά να πετούν κοντά στην Κάρπαθο και άρχισε η αναγνώριση και η αναχέτηση. Ο Κώστας Ηλιάκης ήταν ένας εξαιρετικός υπτάμενος, ένας παθιασμένος Ίκαρος που λάτρεψε από παιδί τα αεροπλάνα και όταν ήρθε η ώρα για τις Πανελλήνιες η σχολή Ίκαρων ήταν η μόνη επιλογή στο μηχανογραφικό του.
1: Στη ζωή πορεύτηκα.
0: Τιμή και δόξα στον Κώστα Ηλιάκη, αθάνατος.
1: Κι εγώ μες στη ζωή πορεύω.
0: Ελεύθερος κάνει βόλτες στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την αποφυλάκησή του, κυρίες και κύριοι.

Βρέχει αυτή την ώρα στην Αθήνα. Με 155 ψήφους απέρριψε η Βουλή των Ελλήνων την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής. Το ωραίο είναι ότι ενώ τη συζήτηση την είχε ζητήσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης, τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης το έβαλε στα πόδια. Αμέτσι αντιπολίτευση δεν γίνεται.

τελικά πέρασε και πάλι του Μητσοτάκη. Με 155 ψήφους η Βουλή των Ελλήνων είπε όχι στην πρόταση Πασόκ και Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης το βάλε στα πόδια όπως και όλοι οι άλλοι. Εγώ δεν καταλαβαίνω, αφού οι ίδιοι ζητήσανε τη συζήτηση και κάνανε την πρόταση και ήταν δημοκρατικό τους δικαίωμα και καλά κάνανε. Τελικά το βάλανε στα πόδια. Έλα, Θεέ μου.

0: άδεια στην UNESCO τη Μεγάλη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Η UNESCO αναγνωρίζει τα γλυπτά ως αναπόσπαστο μέρος της ελληνικής κληρονομιάς. Το Ηνωμένο Βασίλειο, κατά τη δική του τοποθέτηση, επέμεινε στις πάγιες θέσεις του για το θέμα, επαναλαμβάνοντας ότι νομίμως αποκτήθηκαν τα γλυπτά. Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε λεπτομερές ιστορικό και επιχειρήματα που στηρίζουν το δίκαιο αίτημα για επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, τονίζοντας την ομιμότητα της εξέλιξης και τις καταστροφικές συνέπειες της παράνομης απόσπασης από τον Λόρδο Έλγκιν. Η Ελλάδα ενημέρωσε την Επιτροπή για τις συνεχείς προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος σύμφωνα με τις συστάσεις και την απόφαση της UNESCO, χωρίς προόδο λόγω της αιμονής του Βρετανικού Μουσείου στο θέμα του δανεισμού ως προϋπόθεση της λύσης.
1: Εσύ.
2: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.
0: Η πριγκίπισσα Άννα βρίσκεται στην Ελλάδα. Η πριγκίπισσα Άννα και ο σύζυγός της Sir Tim Lawrence είχαν την ευκαιρία να ξαναγηθούν χθες στην έκθεση Κυκλαδικού Πολιτισμού. Εν τω μεταξύ, η πριγκίπισσα Άννα ως εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου επισκέφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.

Για το θέμα της απόρριψης της πρότασης, το βάλε στα πόδια χθες ο Ανδρουλάκης, μου λέει ένας φίλος να δημοκράτης από Άνδρο. Και θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν και κυβέρνηση, μου λέει.

Η κυβέρνηση ενημέρωσε επιχειρήσεις και καταναλωτές ότι με βάση το νόμο της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τα προϊόντα κάναβης τίθεται σε ισχύ καθολική απαγόρευση της πώλησης, διακίνησης και διάθεσης ξηρού άνθους κάναβης στην Ελλάδα αναξαρτήτως περιεκτικότητας ή άλλα καναβινοειδή. Η απαγόρευση αφορά προϊόντα που προέρχονται από συγκεκριμένες ποικιλίες κάναβης, είτε σε επεξεργασμένη είτε σε ακατέργαστη μορφή, ενώ ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμμορφωθούν άμεσα με τη νέα νομοθεσία, προειδοποιώντας παράλληλα για εντατικούς ελέγχους στην αγορά από τις αρμόδιες αρχές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε νομιμοποιήσει μια μορφή κάναβης και έρχεται τώρα ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ορθώς πράττοντας και τη βγάζουν

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-2588. 40.

σελίδα των εφημερίδων είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, τον κήπο σας, τη βεράντα σας, το γραφείο σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Τηλεοράσεις High Definition για κάθε πορτοφόλια, την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, μέχρι και τηλεοράσεις σινεμά. Μαρούλης. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τις τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πάμε στα πρωτοσέλιδα, ξεκινάμε πάντα κατά αλφαβητική σειρά με τις πρωινές εφημερίδες, μην αδικήσουμε κανένα συνάδελφο. Η εφημερίδα Καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου, μπλόκο στην εξεταστική με απούσα την αντιπολίτευση. Εντύπωση αυτό που σας έλεγα, λέει η Καθημερινή, ότι ενώ το Πασόκ και ο Ανδρουλάκης προκάλεσαν τη συζήτηση, το βάλανε στα πόδια. Μετά την εφημερίδα η Καθημερινή, η εφημερίδα Ο Λόγος, με τοπική για τις υποκλοπές. Ριζοσπάστης, διέξοδος για το λαό, η οργάνωση, η συμπόρευση με το ΚΚΕ στο δρόμο της ανατροπής. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο λαός της Κούβας δεν είναι μόνος. Όλοι σήμερα, λέει ο Ριζοσπάστης, στη συγκέντρωση και πορεία στην Αμερικάνικη Πρεσβεία. Απογευματινές εφημερίδες, η εφημερίδα Απογευματινή, τα κλειδιά της επιτυχίας στις πανελλαδικές. Ναυτεμπορική, διπλός έμφυ από δήμους και περιφέρειες. Θάλασσα και αγία τα και αγία τα νερά της. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία, αναφέρεται στις επεκτατικές βλέψεις του Προέδρου Ερντογάν. Γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, απόβαση στη Λίμνο με επικεφαλή στο Σουλτάνο. Ο ελεύθερος τύπος, ανακαίνιση με έκπτωση φόρου, εξίσωση μισθών ανδρών γυναικών με τον νόμο Μητσοτάκη. Η εστία, ικτρών θέαμα εκ παρακμή του κοινοβουλίου. Και αναφέρεται βέβαια στην κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, συμφωνώ με την εφημερίδα Εστία. Η εφημερίδα των συντακτών σκοτώνοντας τη νέα γενιά. Άλλα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών, ώρα για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Μετά το νέο κόμμα της Καριστιανού θα έχουμε άλλο νέο κόμματο. Η εφημερίδα Τα Νέα, ένα ταμείο για την άμυνα, κοινά κυρώσεις αλλά Ορμπάν στην Ελλάδα. Η εφημερίδα Εσπρέσο, ο άγνωστος γιος του Σταυρίδη. Κόντρα Νιούς, πρόβα από Σαμαρά για το νέο κόμμα. Νέο κόμμα και από την Καριστιανού, νέο κόμμα και από τον Τσίπρα. Κάνουμε και εμείς ένα κόμμα, τι λέτε. Η εφημερίδα Political, ψάχνονται για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος, το βάλανε στα πόδια χθες στη Βουλή. Με 155 ψήφους πέρασε η θέση Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν καταλαβαίνω, και αυτό λένε και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αφού ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ το ζήτησε και τη συζήτηση και όλα αυτά, για ποιο λόγο αποχώρησαν. Όταν, με συγχωρείτε ρε φίλε, όταν κάνεις αντιπολίτευση, κάθεσαι, δίνεις τη μάχη σου κατά της κυβέρνησης, περνάς τις θέσεις σου, μπαίνει το θέμα σε ψηφοφορία. Αυτοί το βάλανε στα πόδια. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι είδους αντιπολίτευση κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Δεν το καταλαβαίνω. Είναι δικό τους θέμα βέβαια, δεν είναι δικό μου θέμα. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, κόκκινη έκσταση για το θρύλο. Live Sport, σαν τρελό φορτηγό για το τέταρτο. Η εφημερίδα Δικέφαλος, La Casa Campeones. Μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής, 12 θεοί έτοιμοι για τη στέψη. Τίποτα, τίποτα δεν τους σταματά.
Ώρα για σπορ σήμερα ο Άλτον Μουκουντή. Stop μεταγραφές λέει. Μάλιστα. Και ο Φώστον Σπορ, ο θρύλος εξαφάνισε τη Φενέρ Μπαχτσέ 79-61. Στις κυριακάτικες πολιτικές, η βραδινή της Κυριακής, τρεις κρυφοί άσοι φέρνουν αυξήσεις. Έτσι θα ενταχθούν στα βαρέα ανθυγινά οι νοσηλευτές. Το έβαλε στα πόδια το Πασόκ από τη Βουλή μαζί με την αντιπολίτευση. Η εφημερίδα πριν, η αλληλεγγύη νίκησε τη βαρβαρότητα. Η εφημερίδα Θεσσαλονίκης, στον αέρα η σεζόν. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης κατεβάζει ρολά το μετρό για την επέκταση στην Καλαμαριά. Η εφημερίδα Μαγνησία, φύλο και φτερό, η διαχείριση απορριμμάτων στο Βόλο. Η εφημερίδα Αξία, χτίζουν τους νέους τραπεζοασφαλιστικούς ομίλους. Η εφημερίδα Καρφή, μια εφημερίδα που στηρίζει παραδοσιακά Πασόκ, πράσινο κύμα αντεπίθεσης. Η εφημερίδα ΙΧΟ, πρωταθλήτρια δημοσιονομικής επέκτασης, η Ελλάδα το 2026. Αλφα Πρες, το στίχημα Μητσοτάκη της τρίτης τετραετίας. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Έχουμε τη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα, στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Η ευρωπαϊκή καρδιά του αθλητισμού χτυπάει στην Αθήνα μας. Να δείτε τα αγαπημένα σας σύριαλ, talk show, δελτία ειδήσεων, εκπομπές και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Τηλεοράσεις για κάθε πορτοφόλι, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, στο κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Στέλος ο Δημήτρης από τη χώρα της Νάξου. Καλή σου μέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε μου Τριαντάφυλλε. Κυρία Αναστεφάνου από Ανοσύρο, καλό πρωινό, την ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ζόρζου από το νησί της Σαντορίνης για τις σαντορινέικες καλημέρες της. Το μουσικό σύνολο του Αριάδνη Οδείου Νάξου παρουσιάζει μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στον Αντώνη Βαρδί. Σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Βαγγέλη Κακλαμάνου, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημαρχείο Νάξου, στην αίθουσα Ιάκωβος Καμπανέλης. Μια βραδιά γεμάτη μνήμες και τραγούδια που σημαδέψανε μια ολόκληρη εποχή. Γιατί υπάρχουν τραγούδια που δεν φεύγουν από μέσα μας ποτέ. Σας περιμένουμε. Ο Βαγγέλης Κακλαμάνος μίλησε στη Ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο Καλημέρα Κυκλάδες. Τη συνέντευξή του μπορείτε να τη δείτε όλοι στο kikladeslive.gr.

Αντέλκο είχε 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο είχε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας. Σταθερά πιεσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο.

Έβαλε χθες τη θέση του τον κύριο Σαμαρά, βγήκε και είπε κάποια πράγματα ο Σαμαράς, και ο κύριος Βορύδης πραγματικά τον έβαλε στη θέση του τον κύριο Σαμαρά. Οφείλουμε να πούμε ένα μπράβο στον Μάκη Βορύδη. Για να πάμε λίγο στη Βουλή να δούμε τι είπε. Πραγματικά ξαναλέω, τον έβαλε στη θέση του, έτσι. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, ο κύριος Σαμαράς τι θέλει και μιλάει, μου λέει. Ξέρω εγώ, να σώσει την Ελλάδα κι αυτός θέλει, όπως θέλει να τη σώσει η κυρία Καριστιανού.

0: όλοι λοιπόν πάντα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3.
1: Να πολεμήσεις, μου φάω όλες οι ειδήσεις, όλα fake news. Ρίχνουν στο κεφάλι τώρα, έχει δώρα η Πανδώρα.
0: Ας ακούσουμε τον κύριο Βορύδη λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να πω, επειδή ετέθησαν θέματα κυρίως εξωτερικής πολιτικής από τον πρώην Πρωθυπουργό, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα γι' αυτό. Ακούσα για την πολιτική του κατευνασμού από αυτή την κυβέρνηση. Θα πω ότι αυτή η κυβέρνηση είναι αυτή που έχει κάνει τα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Είναι αυτή που έχει κάνει το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα που έχει γνωρίσει η χώρα. Είναι αυτή που έχει πάρει τις φρεγάτες, τα Ραφάλ, τα F-35. Είναι αυτή η κυβέρνηση που για πρώτη φορά στην μεταπολιτευτική ιστορία έχει στείλει τον ελληνικό στρατό, φρεγάτες, να υπερασπιστούν την Κύπρο. Είναι αυτή η κυβέρνηση που έχει αναπτύξει στρατηγικές συμμαχίες και οι στρατηγικές συμμαχίες έχουν ένα ξεκάθαρο αμυντικό προσανατολισμό, η συμμαχία με τη Γαλλία. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει την ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία σήμερα έχει κάνει συμβάσεις και κάνει εξορίξεις εκεί που υποτίθεται ότι υπάρχει το ψευδο μνημόνιο της Τουρκίας με τη Λιβύη. Εκεί, σε αυτό το σημείο. Είναι αυτή η κυβέρνηση η οποία έχει κάνει τα θαλάσσια πάρκα επεκτείνοντας την επιρροή και την άσκηση κυριαρχίας στο μέγιστο το οποίο επιτρέπουν οι διεθνείς συνθήκες. Αυτή η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα αυτά. Και απλώς, επειδή από μια ανησυχία για τις αντιδράσεις της Τουρκίας, οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν προέρχονται από τον κατευνασμό, προέρχονται από μια ενεργή εξωτερική πολιτική, η οποία πράγματι έχει στριμώξει την Τουρκία. Είναι αντίδραση ακριβώς σε αυτή την ενεργητική εξωτερική πολιτική και όχι το αντίθετο. Θέλω να κλείσω και μια ερώτηση. Αν αυτά ήταν όλα τόσο εύκολα και αυτονόητα και απλά και περίπου εκμυδενίζουν, γιατί δεν τα είχαν κάνει προηγούμενες κυβερνήσεις? Και αν εν τέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πατριωτικά ελλείμματα, γιατί έχει πάρει 2 φορές 41%? Γιατί έχει επιβραβευτεί αυτή η πολιτική του και γιατί έχει κάνει σήμερα που μιλάμε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει κάνει κάτι μοναδικό? Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης εξακολουθεί να βρίσκεται μπροστά πάνω από οποιονδήποτε άλλο πολιτικό της αντίπολο κατά 12 ως 15 μονάδες. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην ελληνική μεταπολιτευτική ιστορία για να το καταλάβουμε προτού ασκούμε αυτές τις δρυμύτατες και απολύτως μηδενιστικές κριτικές?
0: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, από το Μάκη Βορύδη.

0: το απλό ερώτημα εγώ που θα έλεγα ως δημοσιογράφος είναι ο κύριος Σαμαράς, γιατί δεν τα έκανε όλα αυτά όταν ήταν πρωθυπουργός, παρά ήταν αγκαλίτσες και φυλάκια. Είπα να αλλάξω με τον κύριο Ερντογάν. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθες στη Βουλή των Ελλήνων. Ισοπαίδωσε τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Μάκης Βορύδης. Και πάμε εμείς στα κεντρικά στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων εδώ στη χώρα της Νάξου μας, όπου σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αντιδήμαρχο τουρισμού και οικονομικών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και καλό φίλο, τον κύριο Βαγγέλη Κατσαρά, με τον οποίο κύριο Κατσαρά θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα που απασχολούν εδώ το νησί μας, το Δήμο μας. Κύριε αντιδήμαρχε, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων για μια ακόμη φορά.
1: Καλή σας ημέρα κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα και στους ακροατές σας και εύχομαι και καλή σεζόν.
0: Να είστε καλά. Και μια που ξεκινήσατε με αυτή τη φράση «καλή σεζόν», μου κάνετε την πάσα θα έλεγα, να ρωτήσω πώς πάμε, το ξεκίνημα πώς είναι και εννοώ μετά το Πάσχα, έτσι.
1: Φυσικά μετά το Πάσχα. Αυτή τη στιγμή καθημερινά ανοίγουν όλο και περισσότερες οι επιχειρήσεις οι οποίες ξεκινάνε για την τουριστική σεζόν, δηλαδή ήδη βλέπουμε και από εκεί Άγιο Προκόπιο, Αγιάννα, Πλάκα, καθημερινά ανοίγουν και περισσότερες επιχειρήσεις. Πιστεύω μέχρι το τέλος του Μαΐου, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, θα έχει ανοίξει το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων και όλοι είναι έτοιμοι έτσι ώστε να υποδεχτούν τον κόσμο. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Βλέπουμε μια ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στα ξενοδοχεία, γιατί μιλάω και με αρκετούς συναδέλφους ξενοδόχους. Δηλαδή, πιστεύω ότι κινούμαστε περίπου στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, όπως ήταν αυτή την περίοδο, και να μην σας πω ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, ο Μάιος μήνας έχει εξελιχθεί κυρίως στα ξενοδοχεία που ήταν ανοιχτά, ένας πολύ καλός μήνας, και ο Ιούνιος του επίσης βλέπουμε ότι επίσης είναι το εξίσου δυνατός. Οπότε θέλω να πιστεύω έτσι μια μικρή πρόβλεψη ότι θα κινηθούμε στα ίδια επίπεδα και μπορεί και ακόμα καλύτερα. Στο τέλος κάνουμε ταμείο, το έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτό, στο τέλος του Οκτώβρη κάνουμε ταμείο και εκεί θα το δούμε. Αλλά είμαι πεπισμένος ότι η Νάξος έχει ανεβεί τα τελευταία χρόνια, το βλέπουμε πάρα πολύ, δηλαδή ακόμα και πέρυσι που υπήρχαν αυτά τα προβλήματα με τις σεισμικές δραστηριότητες τις οποίες συνέβαιναν γύρω στη Σαντορίνη, η Νάξος είχε ιδιαίτερη αύξηση και θα μπορούσε να ήταν ακόμα καλύτερα αν δεν συνέβαινε αυτό. Στην αρχή ήμασταν λίγο μαγκωμένοι, να σας πω την αλήθεια, στο κομμάτι τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και έπειτα βλέπουμε το μόνο πρόβλημα που ενδεχομένως μπορεί να υπάρξει είναι αν υπάρξει αύξηση εισιτηρίων. Το παρακολουθούμε βέβαια και αυτό, αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Επειδή περισσότεροι οι κρατήσεις, δηλαδή υπάρχουν προκρατήσεις οι οποίες έχουν γίνει στα καταλήμματα και ήδη έχουν πάρει με τις συγκεκριμένες τιμές και κυρίως στη μεταφορά τους από το εξωτερικό προς τη χώρα μας. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι και η κίνηση έχει αυξηθεί. Δηλαδή εκεί μπορώ να το δικαιολογήσω. Δηλαδή ο άλλος κλείνει, σου λέει θα πάω διακοπές, οπότε κλείνω γιατί μπορεί στο ενδεχόμενο να υπάρχει μια αύξηση, οπότε στην ουσία κερδίζει έτσι κλείνοντας τώρα τα εισιτήρια του και τη διαμονή του φυσικά. Οπότε εν κατακλείδη βλέπουμε ότι η χρονιά θα είναι μια πάρα πολύ καλή χρονιά.
0: Μάλιστα, και οι Κασάνδρες θα λέγαμε, έτσι, ντόπιες οι ξένες, βλέπουμε ότι ευτυχώς έτσι για την Άξο και τις Κυκλάδες, ευτυχώς για τον κόσμο, τους επιχειρηματίες, οι Κασάνδρες δεν επιβεβαιώνονται, έτσι, αυτό είναι το κυριότερο.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς. Πάντως όλοι είμαι πολύ ευχαριστημένος να σας πω για τα νησιά μας και για την Άξο και για τις Μικρές Κυκλάδες, γιατί έχουν αποκτήσει μια ταυτότητα. Είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμα νησιά, δηλαδή ο κόσμος πλέον τα γνωρίζει, τα επιλέγει να έρθουν για τις διακοπές του και τις Νάξους και τις Μικρές Κυκλάδες, και το παρατηρούμε άλλωστε και στις εκθέσεις στις οποίες τυχάνει να πηγαίνουμε ότι γνωρίζουν πλέον τον προορισμό Νάξους. Νάξους και Μικρές Κυκλάδες. Δεν ήταν όπως τα παλαιότερα χρόνια, τα οποία για να πείσουμε κάποιον έπρεπε να του δείξουμε στο περίπου που βρισκόμαστε ανάμεσα στη Μύκονο και στη Σαντορίνη. Όλα αυτά βέβαια έχουν βοηθήσει βέβαια και η διασύνδεσιμότητα που υπάρχει ανάμεσα στα νησιά και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν αρκετά πλοία πλέον και το νησί μας κερδίζει διανυκτερεύσεις. Δηλαδή ενώ παλαιότερα το να πάνε στην Μύκονο υπήρχε ένα πλοίο από τη Μύκονο που εκεί είναι και το Διεθνές Αεροδρόμιο ή στη Σαντορίνη για παράδειγμα που είναι οι πύλες εισόδου και χρειαζόταν να διανυκτερεύσουν με αποτέλεσμα το νησί μας να χάνει διανυκτερεύσεις ενώ ας πούμε που έρχονταν 7 μέρες θα έπρεπε να μείνει 5 και στην ουσία τις άλλες 2 είναι διανυκτερεύσεις να τις κάνει στη Μύκονο. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πλοίο το οποίο έρχεται το βράδυ, τελευταίο δρομολόγιο, αράζει εδώ στο λιμάνι μας, στο λιμένα μας και από εκεί και μεταφεύγει πρώτο δρομολόγιο για τη Μύκονο. Οπότε στην ουσία όλοι οι επισκέπτες που έρχονται εδώ κάνουν όλες τις διακοπές τους εδώ, αφήνουν τα χρήματά τους, οπότε όλο το νησί κερδίζει από όλη αυτή τη δυνατότητα που έχει γίνει, δηλαδή το να υπάρχουν περισσότερα πλοία εδώ στα νησιά μας. Έχει βελτιωθεί και το κομμάτι το αεροπορικό, όπως βλέπετε, αρκετές πτήσεις και φέτος, γύρω στις 22-25 πτήσεις θα έχουμε ημερησίως, από αρκετά μέρη της Ελλάδος, εκτός από την Αθήνα που είχαμε μέχρι πριν 3 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει και η Θεσσαλονίκη, ένας προορισμός που ιδιαίτερα σημαντικός γιατί παίρνουμε πάνω από τις βαλκανικές χώρες και μπορούμε να συνδέσουμε τη Βόρεια Ελλάδα με τα νησιά μας. Και πολύ και κερδίζεις χρόνο. Επίσης κερδίσαμε και την διασύνδεση από την Κρήτη για Νάξο, πολύ σημαντικό και αυτό, καθώς επίσης και φέτος μπαίνει και η Ρόδος, ένα άλλο σημαντικό νησί, το οποίο και εκεί γιατί αυτά τα νησιά τώρα, κοιτάξτε, υπάρχουν γιατί και αυτά θεωρούνται πύλες εισόδου. Δηλαδή όπου υπάρχουν διεθνείς αεροδρόμια, βοηθάνε και στον τουρισμό. Γιατί ο κόσμος έχει τη δυνατότητα να έρθει πιο εύκολα, μπορεί να βρει πακέτα charter πτήσεις που πάνε σε αυτά τα νησιά πιο οικονομικά και από εκεί και έπειτα να έρθουν εδώ στην Άξο. Οπότε μηδενίζουμε τις αποστάσεις έτσι και κερδίζουμε περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι κάθε χρόνο τα αεροπορικά εισιτήρια βλέπουμε ότι υπάρχει ιδιαίτερη ζήτηση και βλέπουμε ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος που προτιμάει το να έρχεται και με αεροπορικά μέσα. Από εκεί και έπειτα, όταν και βελτιωθεί και ολοκληρωθεί το αεροδρόμιο και κυρίως μιλάμε για το διάδρομο, το οποίο να είμαστε καλά θα ξεκινήσουν από τον Οκτώβρη πλέον για να βγαίνει ο παλιός διάδρομος να αφαιρεθεί η πίσα που υπάρχει και να ολοκληρωθεί, να ενσωματωθεί με τον καινούριο διάδρομο, καθώς επίσης και τα κτηριακά τα οποία είναι σε εξέλιξη του να δημοκρατηθούν, έτσι ώστε να γίνει ένα ωραίο και ιδιαίτερα ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για το υποδομή σχετικά αυτήν του αεροδρομίου και να παίρνουμε και άλλες πτήσεις και να κερδίζουμε κάποιες πτήσεις ενδεχομένως από το εξωτερικό. Εμείς σαν Δήμος βοηθάμε, συνεργαζόμαστε και με την ΙΠΑ εδώ με τους αρμόδιους υπαλλήλους εδώ, τον αερολιμενάρχη. Βοηθήσαμε έτσι ώστε να γίνουν κάποιες διαγραμμίσεις μέσα στο χώρο του αεροδρομίου, εκεί δηλαδή που αράζουν τα ταξί, τα πουλμανάκια, τα νοικιαζόμενα αμάξια, τα αμάξια, τα γιοταχή γενικότερα. Έχει δηλαδή, έχουμε ήδη φτιάξει τα δύο σημεία, κυρίως για τα ταξί και για τα rent-a-car, με διαγραμμίσεις και πιστεύω μέσα στις επόμενες μέρες, το επόμενο δεκαήμερο θα ολοκληρωθεί και για τα υπόλοιπα, έτσι ώστε να μπει μια τάξη στο αεροδρόμιο, θα μπουν κάποιες ωραίες, κάποια ωραία πόστερ της Νάξου, ιδιαίτερα αυτοί που έρχονται και φεύγουν, έτσι ώστε να αλλάξει λίγο, ό,τι μπορούμε δηλαδή στην ουσία κάνουμε, για να είναι όσο καλύτερο και αρεστό το ήδη υπάρχουν τα φυστάμενα κτίρια τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά σίγουρα στο μέλλον, όταν και θα ολοκληρωθούν όλα τα υπόλοιπα κτίρια, φυσικά θα μιλάμε για ένα αεροδρόμιο σύγχρονο και ό,τι απαιτείται και ό,τι κόσμο μπορούμε να πάρουμε. Εμείς, γιατί όταν υπάρχει αεροδρόμιο, κάνεις και ανοίγεις και καινούριες πόρτες. Οπότε, να είμαστε καλά εδώ, θα τα λέμε και θα μπορούμε να δούμε σε επόμενα χρόνια, όταν θα εξελίσσεται, το πόσο καλό θα κάνεις για το νησί μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Αντιδημάρχε, ακούω κάποιες μουρμούρες, αν θέλετε. Βέβαια, δεν ξέρω. Εντάξει, ο καθένας κάνει την τακτική του. Προσπαθούν να κάνουν κάποια αντιπολίτευση στη Δημοτική Αρχή και είναι θεμητό, αλλά Έχω την αίσθηση ότι είναι και αναποτελεσματική αυτή η αντιπολίτευση. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι να το κρίνω εγώ, απλά το αναφέρω δημοσιογραφικά. Ότι η ιστοσελίδα του Δήμου δεν είναι όπως θα έπρεπε σχετικά με την προβολή του Δήμου. Εσείς τι απαντάτε σαν αρμόδιος αντιδημάρχος?
1: Κοιτάξτε, τώρα εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη, δηλαδή απλά υπάρχει ήδη η ιστοσελίδα του Δήμου που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ήδη έχουν ξεκινήσει σε εξέλιξη η ανανέωση της ιστοσελίδας, φωτογραφικό υλικό το οποίο θα γίνει παράλληλα, νέα κειμενογράφηση, και όντως είναι μια ιστοσελίδα η οποία είναι πιο παλιά. Μπορούμε δηλαδή μέσα επικαιροποιούμε κάποια στοιχεία που υπάρχουν μέσα, όμως γίνεται μια ριζική αλλαγή της ιστοσελίδας. Αυτό δεν μπορεί να κάνεις μια απλή ιστοσελίδα, δηλαδή αυτό εδώ πέρα δουλεύεται ήδη, θα χρειαστεί περίπου ένα χρόνο για να είναι ολοκληρωμένη, για να βγει στον αέρα η καινούργια ιστοσελίδα, δηλαδή κάνουμε καινούργια κειμενογράφηση, καινούργιες φωτογραφίες, το οποίο θα μαζευτεί υλικό για όλη τη διάρκεια του έτους, δηλαδή καλοκαίρι, φθινόπωρο, δραστηριότητες που γίνονται στο νησί, Πάσχα, καλοκαίρι, απόκριες, το μάζεμα της ελιάς, κυρίως θα είναι ανθρωποκεντρικές οι φωτογραφίες, θα εμπλουτιστεί, δηλαδή θα γίνει μια νέα ιστοσελίδα. Τη βάλαμε άλλωστε και στην Τουριστική Επιτροπή, το γνωρίζουν όσοι οι οποίοι λένε για τα συγκεκριμένα, δηλαδή γιατί και εγώ το άκουσα αυτό, το διάβασα σε κάποια δημοσιεύματα. Εμείς ψηφίσαμε στην Τουριστική Επιτροπή για τη νέα ιστοσελίδα, η οποία είναι σε εξέλιξη. Από εκεί και έπειτα, ήδη υπάρχουσα, γίνονται κάποιες επικαιροποιήσεις μέσα της σελίδας, εννοώ σε στοιχεία τα οποία μπαίνουν μέσα, και από εκεί και έπειτα όμως θα γίνει ριζική αλλαγή. Θα πάρει ένα ημερολογιακό, δηλαδή πριν το ξεκίνημα της επόμενης σεζόν. Συζητάμε δηλαδή ότι μετά το Πάσχα του χρόνου, δηλαδή με το που θα ανοίξει καινούργια τουριστική σεζόν, θα είναι ήδη στον αέρα και η νέα ιστοσελίδα με όλα αυτά που σας περιέγραψα. Δεν ασχολούμαστε κυρίως με στατικές φωτογραφίες, θα τραβήξουμε και κάποιες στατικές, αλλά από εκεί και έπειτα θα είναι κυρίως ανθρωποκεντρικές, έτσι ώστε να δείξουμε πώς. Γιατί λέει ένα ρητό ότι μια φωτογραφία είναι 1000 λέξεις. Οπότε δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, θα δώσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και θα τραβήξουμε για όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, έχουμε ήδη από πέρυσι σε εξέλιξη κάποια βίντεο, μικρά βιντεάκια τα οποία έχουν τραβηχτεί και από τις Νάξιες τις Μικρές Κυκλάδες, τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο αμέσως επόμενο διάστημα για να βγουν και αυτά στον αέρα. Οπότε δημιουργούμε ένα υλικό το οποίο θέτουμε για τα επόμενα, δηλαδή για τα επόμενα 4-5 χρόνια θα κάνουμε μια πολύ δυνατή φωτογράφηση, την οποία θα την έχουμε παρακαταθήκη και από εκεί και έπειτα θα συμπληρώνουμε. Μια ιστοσελίδα η οποία θα φτιάξουμε, γιατί ναι, μεν αυτή η ιστοσελίδα που υπάρχει ήταν μια που ήταν παλαιότερη, αλλά πλέον από ό,τι παρατηρούμε πρέπει ο κόσμος να βγαίνει πολύ γρήγορα και να βλέπει την πληροφόρηση που χρειάζεται. Να μην χρειάζεται να ψάχνετε και να χάνετε μέσα στην ιστοσελίδα. Πρέπει να είναι μια ιστοσελίδα εύχριστη και κυρίως να, αυτό που λέμε όταν βλέπουμε και τις επιχειρήσεις, ότι κάνουν μια ιστοσελίδα η οποία βλέπει ο άλλος και λέει θέλω να το πάρω, ή ένα προϊόν το οποίο για παράδειγμα διαφημίζουν, το κάνουν με τέτοιο τρόπο, κυρίως στη φωτογράφηση, γιατί αυτό μετράει πάνω απ' όλα, και σου λέει θέλω να το αγοράσω. Κάπως έτσι λοιπόν και στο σελίδι μας, να έχουμε λίγο υπομονή και θα δείτε ότι όταν και ολοκληρωθεί θα είναι μία από τις καλύτερες ιστοσελίδες γενικότερα από όλους τους Δήμους της Ελλάδος. Αυτό έχω σαν στοίχημα και αυτό θα ολοκληρωθεί. Το γνωρίζουν βέβαια και αυτοί.
0: Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε λίγο, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τουριστική κίνηση, κόσμος θα έρθει, πρώτα ο Θεός, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Με το κυκλοφοριακό μέσα στην πόλη τι γίνεται? Είχαμε δύο πάρκινγκ, ιδιωτικά βέβαια έτσι, τα οποία χάθηκαν. Έχει γίνει ένας χαμός με αυτό το θέμα. Βέβαια, για να είμαστε φιλαλήθεις, χαμός γίνεται κάθε καλοκαίρι, αγαπητέ Βαγγέλη Κατσαρά, εδώ στη χώρα της Νάξου. Έτσι, και όχι μόνο επί Δημαρχίας Γιάννου, και όταν ήταν ο Μανώλης ο Μαργαρίτης, και όταν ήταν ο Βασίλης ο Κόκοτας, και όταν ήταν ο Νίκος ο Μαράκης, πάντοτε γινόταν χαμός. Γιατί
1: σίγουρα.
0: Το λιμάνι, οι δρόμοι και όλα αυτά δεν είναι φτιαγμένοι για τόσο κόσμο τουρισμό. Με δεδομένο όμως ότι χάθηκαν εντός εισαγωγικών αυτά τα δύο ιδιωτικά πάρκινγκ, εκφράζονται φόβοι μήπως το πρόβλημα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο. Και το ερώτημά μου, εσείς συμφωνείτε, φοβόσαστε κάτι τέτοιο και τι κάνετε ως Δημοτική Αρχή για να περιοριστεί το πρόβλημα?
1: Λοιπόν, καταρχήν, αυτό που είπατε και εσείς, το πρόβλημα δεν ήταν, το πρόβλημα υπήρχε από παλιά. Το πρόβλημα το κομμάτι του κυκλοφοριακού είναι γενικότερα ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι Νάξος, αλλά και γενικότερα και οι Κυκλάδες γενικότερα, γενικότερα τα νησιά το αντιμετωπίζουν το κομμάτι αυτό, το πρόβλημα το κυκλοφοριακό. Τι γίνεται τώρα? Αυτό οφείλεται γιατί οι δρόμοι είναι της δεκαετίας του 50 και νωρίτερα, οι οποίοι φτιάχτηκαν και στην ουσία πόσες βελτιώσεις μπορεί να κάνεις πάνω σε αυτούς τους δρόμους όταν το πολεοδομικό γενικότερα που χτιζόντουσαν οι δρόμοι και δεν μπορούν να γίνουν πολλές μεγάλες παρεμβάσεις. Από εκεί και έπειτα. Εμείς ο Δήμος το έχουμε κάνει φέτος. Αυτό στο κομμάτι το μπάρκινγκ που λέτε, όντως υπήρχαν κάποια πράγματα τα οποία έγινε ιδιωτικά. Ένα άλλο το οποίο μας το παρήχε ο ιδιώτης αφιλοκερδός τα τελευταία χρόνια και αυτό το πήρε για να το κάνει για δική του χρήση. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα γίνει πάρκινγκ, αν θα γίνει κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς όμως πάρκινγκ έχουμε αρκετά. Τι θέλω να πω. Υπάρχει απέναντι στο Πόρτο Νάξο, το οποίο αυτή τη στιγμή καταρχήν έχουμε ξεκινήσει από την πλάκα Άγιο Προκόπιο Αγιάννα και τα πάρκινγκ μέσα θα ήδη καθαρίζονται. Βάζουμε γαρμπίλι μέσα και φωτισμό στα πάρκινγκ αυτά που ξεκινάνε από πλάκα Αγιάννα, Άγιο Προκόπιο. Από Δευτέρα ήδη, δηλαδή σήμερα, θα μπουν οι σήμανση στο πάρκινγκ που είναι στο Πόρτο Νάξο απέναντι και έναντι στο κουτελιέρι του σούπερ μάρκετ. Ένα μεγάλο πάρκινγκ το οποίο εκεί μπορεί να βάλει πάνω από 400 αμάξια μέσα. Σε αυτό το πάρκινγκ λοιπόν τι θα κάνουμε, θα μπει και αυτό, θα φτιαχτεί, θα μπει φωτισμός μέσα και έχουμε ψηφίσει μία κανονιστική, η οποία, τι λέει αυτή η κανονιστική, απαγορεύονται τα βαριά οχήματα, νταλίκες, ρημουλκόμενα, ενοικιαζόμενα αμάξια τα οποία δεν έχουν συμβόλαιο μίσθωσης. Αυτό έχει ψηφιστεί κανονιστική απόφαση από πέρσι και θα πρέπει βέβαια ο κόσμος να τη σεβαστεί. Δεν είναι το να βάλεις κάποιο πρόστιμο, γιατί προβλέπει και πρόστιμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και έπειτα πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να, γιατί θα δεχτούμε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμους, θα έρθει φέτος πάλι στο νησί μας. Οπότε εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έχουμε λοιπόν το πάρκινγκ εκεί. Έχουμε απέναντι δίπλα από το γήπεδο που φτιάχνουμε τώρα, λίγο παραπέρα, δίπλα από τις εργατικές κατοικίες, ένα εξίσου μεγάλο χώρο. Έχουμε πάνω από εδώ από τη ραδιοφωνία κλάδων, από πάνω δύο πάρκινγκ εξίσου μεγάλα, τα οποία και εκεί και αυτά θα στρωθούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα αυτά που μιλάμε τώρα θα έχουν ολοκληρωθεί. Καθώς επίσης και το μεγάλο πάρκινγκ κάτω στο ποταμό. Τι θα κάνουμε τώρα εμείς, τι είναι το καινούριο το οποίο κάνουμε φέτος? Φέτος ήδη έχουμε κάνει αναμόρφωση στον προϋπολογισμό, το οποίο ψηφίζεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο, και από τέλη Ιουνίου, δηλαδή για 1η Ιουλίου έχουμε πει για φέτος πιλωτικά Ιούλιο και Αύγουστο, θα βάλουμε τα πουλμανάκια τα οποία θα πηγαίνουν τον κόσμο από τις 6.30 με 7 ώρα το απόγευμα, με γύρω στις 12.30 το βράδυ θα πηγαίνουν να κάνουν τον κύκλο γύρω από αυτά τα πάρκινγκ και θα πηγαίνουν τον κόσμο στο κέντρο. Αυτό χρειάζεται περίπου ένα μισάωρο, δηλαδή στην ουσία θα μπει αρχικά ένα πουλμανάκι και το βλέπουμε στην πορεία, το οποίο θα το καλύψει ο Δήμος, θα είναι δωρεάν και θα κάνει στην ουσία, θα ενώνει τα πάρκινγκ τριγύρω από πάρκινγκ σε πάρκινγκ, οπότε θα έχει τη δυνατότητα και ο κόσμος, αν δεν θέλει να περπατήσει, να μπει μέσα στο κέντρο, να μπορέσει να πάει με το πουλμανάκι. Είναι αυτό, βέβαια πρέπει να το εντάξουμε, η πρότασή μου εμένα είναι να το εντάξουμε και στο γενικότερο συγκοινωνιακό έργο το οποίο υπάρχει κάθε χρόνο και να υπάρχει δυνατότητα για όλο το χρόνο να υπάρχουν τα πουλμανάκια αυτά και να πηγαίνουν κυρίως τριγύρω στα πάρκινγκ. Όμως πρέπει και ο κόσμος, βέβαια, γιατί οι πρώτοι αποδέκτες είναι οι ξενοδόχοι, θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ενημερώνουν οι ξενοδόχοι, τα νοικιαζόμενα δωμάτια, όσοι δηλαδή έρχονται στα καταλήματα, γιατί ο κόσμος, οι πρώτοι αποδέκτες, συνδέκτες είμαστε εμείς. Οπότε εκεί πρέπει να ενημερώνουμε με τη σειρά μας ότι να μην μπαρκάρουν μέσα στο κέντρο και να υπάρχουν αυτά τα πάρκινγκ τα περιφερειακά, για να μπορεί ο κόσμος να παρκάρει άνετα, και από εκεί και έπειτα να ενημερώνουμε εμείς καθημερινά τον κόσμο αυτό ότι δεν χρειάζεται να μπει μέσα στο κέντρο. Γιατί στο κέντρο, κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν και χώροι στάθμευσης. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οικόπεδα, δεν υπάρχει τίποτα το να αγοράζει μέσα στο κέντρο. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς ψάχνουμε, αναζητούμε. Δηλαδή, ακόμα και εκεί στην παλιά Αριάδνη, προς τα έξω, και εκεί ας πούμε ψάχνουμε να βρούμε χώρους μεγάλους, έτσι ώστε και να τους αγοράσουμε αν πουλούν, γιατί δυστυχώς δεν πουλάνε κιόλας, οπότε αναγκαζόμαστε και νοικιάζουμε κάποιους χώρους για 3 χρόνια με δικαίωμα ανανέωση, άλλα 3 και ούτω καθεξής. Και από φέτος ήδη το έχουμε ξαναπεί ότι θεσπίσαμε και ένα τέλος απαλωτρίωσης, το οποίο είναι για το σκοπό του να αγοράσουμε κάποιους χώρους για το μέλλον, έτσι ώστε να τους κάνουμε χώρους στάθμευσης. Είναι σημαντικό ότι πλέον στην πόλη δεν υπάρχουν χώροι, οπότε ενισχύουμε το μοντέλο αυτό, το μοντέλο του περιφερειακού πάρκινγκ, και από εκεί και έπειτα θα πρέπει να γίνεται η καλύτερη ενημέρωση. Όσο λοιπόν ενημερώνει το κόσμο, θα το γνωρίζει. Οι χώροι αυτοί θα είναι φέτος και καθαροί και φωτιζόμενοι, και θα μπορούν άνετα να παρκάρουν προς τα έξω και να πάνε με περίπατο ή με τη δυνατότητα αυτό που εξηγήσαμε με το πούλμαν. Οπότε στην ουσία το κομμάτι του κυκλοφοριακού θα μπορεί να λυθεί πολύ άμεσα, άνετα, αν ο κόσμος παρκάρει στα σημεία τα οποία έχουμε πει. Το πρόβλημα του κυκλοφοριακού δημιουργείται όταν ο άλλος διπλοπαρκάρει, όταν ο άλλος μπαίνει μέσα στην πόλη χωρίς σκοπό, γιατί στην ουσία δεν βρίσκει να παρκάρει, οπότε γυρνάει γύρω-γύρω και ξαναεπιστρέφει πάλι έξω. Οπότε αυτά δημιουργούν. Όταν λοιπόν εμείς ενημερώσουμε τον επισκέπτη ότι δεν μπορείς να μπει στην πόλη μέσα, και ας μην είναι κλειστή η πόλη, δεν μπορείς να μπεις μέσα γιατί δεν θα βρεις να παρκάρεις, και κυρίως από τις 7 το απόγευμα που τότε επιστρέφουν όλοι από τις παραλίες και το γνωρίζουν πολύ καλά ότι μπορούν να παρκάρουν απ' έξω και έχουν τη δυνατότητα και αυτή που περιγράψαμε πριν λίγο, τότε λύνει σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Όπως ας πούμε και στις παραθαλάσσιες παραλίες, επειδή ιδιαίτερα περισσότερο κόσμο δέχονται ο Άγιος Προκόπιος, η Αγιάνα και η Πλάκα, ήδη έχουμε φροντίσει ας πούμε και στον Άγιο Προκόπη και έχουμε πάρκινγκ, και στην Αγιάνα φέτος έχουμε, και από πέρυσι μάλλον, και πέρυσι και πρόπερσι έχουμε πολλά πάρκινγκ εκεί πέρα, αρκετά πάρκινγκ, τα οποία τα έχουμε μισθώσει, και προς την Πλάκα έχουμε και εκεί ένα τεράστιο χώρο, και αυτά κυρίως είναι περίπου στη μέρα που πάει ο κόσμος στις παραλίες, οπότε και εκεί έχουν να παρκάρουν. Και δεν είναι δικαιολογία να παρκάρω έξω, δεξιά ας πούμε προς την παραλία, όταν έχω το πάρκινγκ στα 150 μέτρα, στα 200 μέτρα. Δηλαδή που υπάρχουν και σημάνσεις, και θα βάλουμε ακόμα περισσότερες σημάνσεις τώρα τις επόμενες ημέρες, θα πούνε και άλλες σημάνσεις, έτσι ώστε να δείχνουμε πού πηγαίνει ο κόσμος, πώς μπορεί να παρκάρει. Οπότε όταν βρίσκεις χώρους, και είναι εξίσου καλή η χώρα αυτή όσο μπορούμε να τους κάνουμε, γιατί σας ξαναλέω ότι ο Δήμος θα τους φτιάξει όσο καλύτερα γίνεται, αλλά από εκεί και έπειτα περιοριζόμαστε, γιατί θα μπορούσαμε ας πούμε να είχαμε βάλει και τσιμεντόστρωση και πίσα και ούτω καθεξής, αλλά μας το περιορίζει αυτό γιατί έχουμε τη δυνατότητα, γιατί το νοικιάζουμε για λίγα χρόνια. Εάν ήταν μακροχρόνια η μίσθωση, αν βρούμε δηλαδή ή αγοράσουμε χώρους πάνω από 12 χρόνια που επιτρέπει ο νομοθέτης του να επενδύσει ο Δήμος και να κάνει κάποιες παρεμβάσεις πάνω στους συγκεκριμένους χώρους, τότε μιλάμε ότι θα μπορούσες να κάνεις μια παροχή υπηρεσιών, το να δώσεις σε κάποια εταιρεία, το να κάνεις με φυλασσόμενοι, με μπάρες τις οποίες να βάλεις, και τη διαχείριση να την έχει κάποια ιδιωτική εταιρεία με παροχής υπηρεσιών, και από εκεί και έπειτα τα έσοδα να τα παίρνει ο Δήμος. Υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Ψάχνουμε όμως, δεν το έχουμε αφήσει, επειδή βλέπουμε το πρόβλημα θα συνεχίζει να υφίσταται και στο μέλλον. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε προβλέψαμε το τέλος απαλωτρίωσης, και σε αμέσως επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα έχουμε αγοράσει και συγκεκριμένους χώρους και θα τους έχουμε για χώρους στάθμευσης.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο στα μίνι μπας. Τι γίνεται, πιστεύετε ότι θα βοηθήσει έτσι το σύστημα εφέτος, η δρομολόγησή τους?
1: για το κομμάτι είναι ότι αυτό που συζητήσαμε πριν για το πάρκινγκ. Ναι, θα βοηθήσει. Αυτό θα βοηθήσει. Φυσικά και θα βοηθήσει αυτό εδώ πέρα. Εμείς ήδη λέμε ότι αυτό θα κάνει ένα αναμισάωρο στην ουσία. Δηλαδή, ξεκινώντας από το δίπλα από το πόρτο να άξω αυτό το πάρκινγκ μέχρι να καταλήξει κάτω στο λιμάνι και να επιστρέψει πάλι πίσω, αυτό το υπολογίζουμε περίπου στο αναμισάωρο. Αν χρειαστεί και περισσότερο, θα βάλουμε και δεύτερο δρομολόγιο να κάνουμε. Δηλαδή, να υπάρχει πιο γρήγορα δρομολόγιο. Το παρακολουθούμε. Ξεκινάμε, σας είπα, εγώ εκεί γύρω στα τέλη Ιουνίου, αρχές, δηλαδή 1η Ιουλίου, κανονικά θα δουλεύει. Θα δούμε ανάλογα τι κίνηση. Μπορεί να ξεκινήσουμε και νωρίτερα τον Ιούνιο, γύρω το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου. Να το ξεκινήσουμε μέχρι τέλη Αυγούστου, μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Κυρίως τότε που παρατηρούμε τον πολύ κόσμο. Οπότε είναι σημαντικό. Γιατί θα μπορεί ο κόσμος να έχει και μια εναλλακτική. Δηλαδή μπορεί να προχωράει αν θέλει να πάει στο κέντρο μέσα, αλλά από εκεί και πέρα έχει και την εναλλακτική αυτή του mini bus του μικρού, το οποίο και εδώ για να μην γίνονται παρεξήγησεις, αυτό το συγκεκριμένο πουλμανάκι θα κάνει διαδρομή μόνο γύρω από τα πάρκινγκ. Πουθενά αλλού δεν θα πηγαίνει αυτό το συγκεκριμένο πουλμανάκι. Καθώς επίσης και φέτος είναι πάρα πολύ σημαντικό που θεσπίστηκε και πρώτη φορά στάση αεροδρομίου
0: για
1: το πουλμάν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεχόμαστε πολύ κόσμο, κυρίως τα τελευταία χρόνια στο αεροδρόμιο, είναι πάρα πολλές οι πτήσεις. Είναι μια παροχή υπηρεσίας για τον κόσμο που έρχεται στο νησί μας και είναι σημαντικό γιατί θεσπίζεται για πρώτη φορά φέτος. Ήδη έχει ξεκινήσει δηλαδή από το προηγούμενο, τώρα από αυτό το μήνα, το Μάιο μήνα. Εγκριθήκανε 208 στάσεις σε όλη την Άξο και τις μικρές Κυκλάδες και μέσα σε αυτήν και το αεροδρομίο. Και είναι μια παροχή υπηρεσιών γιατί το είδαμε άλλωστε δεν είναι. Το είδαμε άλλωστε και από την έρευνα που είχαμε κάνει, ας πούμε. Κυρίως είχαν σταθεί πολλά ερωτηματολόγια, πολλοί είχαν σταθεί στο πρόβλημα ότι δεν υπήρχε μια εναλλακτική, ένα πούλμαν το οποίο να μπορεί να παίρνει τον κόσμο από το αεροδρόμιο. Ήταν λοιπόν μια εναλλακτική, είναι σημαντικό ότι θεσπίστηκε και πιστεύω ότι αυτό δίνει και άλλη νότα στον κόσμο, στο νησί μας και δείχνουμε ότι είμαστε ακόμα περισσότερο οργανωμένοι. Όλες οι ομάδες που ασχολούνται με τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα και τα ταξί και τα λεωφορεία και τα μαύρα, τα πουλμανάκια και τα ρεντεκάρ, όλοι μας βλέπουμε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη επενδύουν στην ποιότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί ο κόσμος είναι ο τελικός αποδέκτης και ο κόσμος είναι αυτός που φεύγοντας θα μείνει ευχαριστημένος και θα προωθήσει το νησί, το word of mouth που λέμε, το στόμα με στόμα είναι και η καλύτερη διαφήμιση και γι' αυτό άλλωστε βλέπουμε ότι και τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτή η ζήτηση στην Άξο και στις μικρές Κυκλάδες.
0: Κυρία Κατσαρά, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Μιλώντας προχθές το βράδυ με έναν φίλο Αξώτη, γνωστό σας, γνωστό στην Άξο, δεν έχει σημασία το όνομά του, δεν ασχολείται με εκλογές, αυτοδιοίκηση και τέτοια, επαγγελματίας είναι ο άνθρωπος, μιλούσαμε για τα έργα που γίνονται και μου είπε το εξής: πολλά έργα γίνονται, αλλά δεν τελειώνουν. Υπογειοποίηση καλά κρατεί, το θέμα με τις αφαλατώσεις καλά κρατεί, το θέμα αεροδρόμιο καλά κρατεί. Εσείς τι έχετε να απαντήσετε?
1: Όντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη και το νοσοκομείο και τα γήπεδα και το αεροδρόμιο και υπογειοποίηση και αφαλατώσεις, όντως υπάρχουν αυτά. Κοιτάξτε, υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει το εργατικό δυναμικό. Έχει τη δυνατότητα ο κάθε εργολάβος να παίρνει τις παρατάσεις τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Εδώ γίνονται ιδιαίτερες πιέσεις και από τις τεχνικές μας υπηρεσίες πάνω σε αυτό το κομμάτι και από τις τεχνικές υπηρεσίες και από το δήμαρχο ο οποίος ασχολείται και με τα μεγάλα έργα, ας πούμε, και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό των συγκεκριμένων έργων. Όμως όντως υπάρχει μια καθυστέρηση, με πίεση βέβαια προχωράμε, με πίεση και εμείς θα θέλαμε να τελειώσουμε πιο γρήγορα, φυσικά και το θέλουμε. Δηλαδή, φανταστείτε ότι αυτό που αναφερθήκατε για την υπογειοποίηση το λέγαμε από το 2023, έχει έρθει 2026, μας καθυστέρησε και ο ΔΔΕ, υπήρχε μια καθυστέρηση από εκεί. Ήταν θέμα χρημάτων, το οποίο τελικά μετά χρηματοδότησε το Υπουργείο, ενώ εμείς είχαμε πει να το χρηματοδοτήσουμε για να μην καθυστερούμε. Εν τέλει, το χρηματοδότησε το Υπουργείο, μια διαφορά η οποία βγήκε από το ΔΔΕ. Ήρθε ο ΔΔΕ, ξεκίνησε ήδη, δηλαδή φέτος έσκαψε τα σημεία τις δύο κάθε τους που πηγαίνουν στον Άι Γιώργη και από την άλλη που πηγαίνουν προς το, στο ραντεβού κάτω. Σταματήσαμε τώρα γιατί μας βρήκε η τουριστική σεζόν, οπότε δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο για τον κόσμο ο οποίος έρχεται εδώ στα νησιά μας και να βλέπει, γιατί η όχληση γενικότερα δημιουργεί πρόβλημα και κυρίως και στον τουρισμό, γιατί είμαστε ένας τουριστικός προορισμός. Οπότε ξεκινάμε να είμαστε καλά τον Οκτώβρη και όλα αυτά θα προχωρήσουν. Τα παρακολουθούμε καθημερινά, πιέζουμε και εμείς και υπηρεσίες, έτσι ώστε να μπορούμε να ολοκληρωθούν. Αλλά όντως, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά έργα σε εξέλιξη, είναι σημαντικό, γιατί βλέπετε δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια, και πρόσεξε, αυτά τα έργα για να οριμάσουν δεν είναι έτσι απλά. Καταλαβαίνετε, υπάρχουν και δυσκολίες από τις υπηρεσίες, από το κράτος που υπάρχουν τα υπουργεία και υπάρχει καθυστέρηση το να πάρει στη μία έγκριση αρχαιολογίες, τα αρμόδια υπουργεία και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν δυσκολίες του να βγει μια μελέτη, δηλαδή το να δεις ένα έργο, το να ξεκινήσει. Υπάρχει ένας κυκαιώνας χαρτιών και διαδικασιών των οποίων πρέπει να ακολουθηθούν έτσι ώστε να φτάσουμε στο σήμερα και να ξεκινήσει ένα έργο. Και από εκεί και έπειτα, όταν υπάρχουν και οι καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν στην πορεία και μετά και ο εργολάβος δίνει μια τιμή για παράδειγμα και μετά η τιμή αυτή μπορεί να αλλάξει κιόλας στην πορεία, γιατί βλέπουμε υπάρχουν ανατιμήσεις και ούτω καθεξής. Γκρίνια από τους εργολάβους και ούτω καθεξής. Τέλος πάντων, συνεργάζονται και με το Δήμο και με τη Δημοτική Αρχή και με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλα, να είμαστε καλά, θα τα παρακολουθούμε και θα ολοκληρωθούν. Και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της θητείας μας θα έχουν ολοκληρωθεί τα περισσότερα και το νοσοκομείο που στην ουσία ήταν ένα μεγάλο στοίχημα να θωρακίσουμε το κομμάτι της υγείας, γιατί δεν είναι μόνο η Νάξος ή τις μικρές Κυκλάδες. Θα μπορεί το νοσοκομείο κάποια στιγμή να αυτονομηθεί κιόλας και να έχει δικό του διοικητικό συμβούλιο, να μην εξαρτιόμαστε πλέον και από τη ΣΥΡΟ, το οποίο ανήκουμε στη ΣΥΡΟ διοικητικά. Θα μπορεί το νοσοκομείο και ήταν ένα μεγάλο στοίχημα το κομμάτι της υγείας, γιατί είναι, πλέον το κομμάτι της ασφάλειας είναι το πιο σημαντικό. Ένας προορισμός λοιπόν αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ασφαλής προορισμός και θωρακίζει το κομμάτι της υγείας, θα μπορούμε, δεν θα έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Από εκεί και έπειτα το κομμάτι των υποδομών είναι ένα σημαντικό κομμάτι, όπως αναφέρεται και το κομμάτι του αεροδρομίου και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία όταν και ολοκληρωθούν, και αυτό θα δέχεσαι με ασφάλεια και τον κόσμο εδώ και πιο γρήγορα το να φτάσουμε εδώ στο λύσί μας. Και από εκεί και έπειτα είναι και σε εξέλιξη, δηλαδή το να έρθουν να μας... Έχουμε ήδη δηλαδή γίνει για το κομμάτι για νέο λιμάνι κάπου αλλού και το συγκεκριμένο να προχωρήσει και τα έργα του master plan του λιμανιού για να γίνουν οι εξελίξεις, δηλαδή και η βελτίωση του συγκεκριμένου λιμένα και κάποια στιγμή να δοθεί και για άλλη χρήση. Αλλά αυτά τα έργα, σας ξαναλέω, όταν ένα έργο ξεκινάει, κάποια στιγμή κόβεται, δηλαδή δείτε το λιμάνι που σταμάτησε το 2007 και δεν προχώρησε, αν είχε ολοκληρωθεί τότε, τώρα μιλάμε, θα είχαμε ένα λιμάνι πιο μεγάλο. Αυτή τη στιγμή σταμάτησε τότε το έργο, περάσανε τα χρόνια, μετά μπήκαμε σε άλλες διαδικασίες, υπάρχουν χρονοβόρες οι διαδικασίες που ακολουθούνται και με προβλήματα, γιατί υπάρχουν πολλές φορές και αντιδράσεις ενώ με τα υπουργεία μεταξύ τους, δηλαδή υπάρχει και συνεννόηση, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Άμα παρακολουθείτε, δηλαδή αν μπείτε μέσα στην αυτοδιοίκηση και δείτε πώς δουλεύουν, καταλαβαίνετε υπάρχουν. Όμως, δηλαδή στα επόμενα χρόνια θα δείτε τις όλες αυτές τις αλλαγές όταν και ολοκληρωθούν πόσο όμορφα θα είναι για το νησί μας. Εμείς προσπαθούμε για την βελτίωση και την καλύτερη ποιότητα και των μόνιμων κατοίκων αλλά και των επισκεπτών των οποίων έρχονται εδώ στα νησιά μας.
0: Κύριε Αντιδήμαρχε, πριν κλείσουμε γιατί ο χρόνος τελειώνει, θα παρακαλούσα μέσα σε 1,5 λεπτό να μας πείτε δύο λόγια και για το χωροταξικό και της ΑΠΕ που θα συζητηθεί και στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου την 3η 26 του μήνα.
1: Πολύ σωστά.
0: Παρακαλέσω μόνο πολύ σύντομα.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, το χωροταξικό του τουρισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, εγώ πιστεύω ότι πρέπει, αυτό που είχαμε πει και την τελευταία φορά, ότι κατά τόπους θα πρέπει, κάθε νησί είναι διαφορετικό και κάθε νησί θα πρέπει να το βλέπουμε διαφορετικά. Δηλαδή, εδώ το κομμάτι, για παράδειγμα, θα αναφερθώ εγώ σε ένα κομμάτι, επειδή γενικότερα η γης είναι πιο περιορισμένη στους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κομμάτι γης, θα πρέπει να το δούμε κυρίως να αναπτυχθεί, ναι, μεν ήπια, αλλά για παράδειγμα, θα φέρω ένα παράδειγμα, όταν κάποιος, ας πούμε, έχει ένα οικόπεδο 4 στρέμματα, το οποίο του διγινόταν η δυνατότητα να μπορέσει να χτίσει έστω ένα χώρο 200 τετραγωνικά, και τώρα πλέον, ή ένα ξενοδοχείο μικρό, το οποίο μπορούσε να είναι ανάλογα με τη δόμηση, ότι ήταν εκτός σχεδίου, γύρω στα 800 τετραγωνικά μέτρα συνολικά, και αυτή τη στιγμή πάνε να προωθήσουν ένα μοντέλο το οποίο θα πάει στα 16 στρέμματα, αμέσως χάνεται η αξία της γης. Δηλαδή, εγώ θα πρέπει αυτό το συγκεκριμένο να το πουλήσω, δεν θα μπορώ να το εκμεταλλευτώ, δεν θα μπορώ να το κάνω τίποτα, και θα πρέπει να το πουλήσουν, να έρθουν μεγάλο επενδυτές στην ουσία, να αγοράσουν τη γη τσάμπα, και από εκεί και έπειτα να κάνουν τελείως διαφορετική κατάσταση που δεν τη θέλουμε εμείς εδώ για τα νησιά μας. Τι θέλουμε όμως, τι θέλουμε να κρατήσουμε, το κομμάτι των νησιωτικών, το κομμάτι της νησιωτικότητας, δηλαδή του νησιού, δηλαδή το να είναι παραδοσιακό, να βλέπουμε, να μην δίνουμε ιδιαίτερα, να μην γίνουμε Ρόδος, Κος και τέτοια με μεγάλες επενδύσεις, ενώ και μεγάλα κτίρια, δηλαδή να έχουμε υπόγειο, ισόγειο, όροφος, ό,τι προέβλεπε αυτή τη στιγμή, και αυτό που εν κατακλείδη είναι ότι αυτό που είπα και στην αρχή, ότι θα πρέπει το κάθε νησί, ο κάθε προορισμός να τον βλέπουμε διαφορετικά. Δεν μπορούμε να καταθέσουμε ένα μοντέλο, και ένα μοντέλο τον οποίο να λέμε κάθετα και οριζόντια έτσι γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Είναι διαφορετικοί προορισμοί και πρέπει έτσι να τους βλέπουμε διαφορετικά. Και στο κομμάτι του πολεοδομικού αργότερα που έρχεται, δηλαδή με τα σχέδια πόλεως, και αυτά μαζί θα πρέπει, δηλαδή αυτά να συνάδουν μεταξύ τους, και το χωροταξικό του τουρισμού, αλλά και το γενικό πολεοδομικό, το οποίο είναι σε εξέλιξη για το αυτό. Και αυτό το κομμάτι θα πρέπει να υπάρχει μια αλληλουχία μεταξύ τους, με πάντοτε σκοπό την καλύτερη και ήπια ανάπτυξη του νησιού μας και όσο πιο φιλική προς το νησί μας.
0: Κύριε Κατσαρά, να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που είχαμε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για την Άξο μας, για το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων, και ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλημέρα σας, κύριε Αντίδημαρχε. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η εκπομπή μας Καλημέρα Κυκλάδες φτάνει στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε ένα καλό και ευχάριστο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός τη Δευτέρα στις 10 το πρωί. Από τον Κυκλαδίτη, τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας, που και σήμερα ήταν στην και συνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά. Μέσα από τη συνέντευξη με τον κύριο Κατσαρά προσπαθήσαμε να του θέσουμε όλα τα ερωτήματα, τα οποία είναι και δικά σας ερωτήματα, έτσι μιλάμε συνέχεια, ξέρετε, με απλό κόσμο της Νάξου, των Μικρών Κυκλάδων, όπως και κάθε νησιού ξεχωριστά, και προσπαθούμε αυτά τα ερωτήματα, έτσι, τα δικά σας ερωτήματα, να τα μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο ρόλος της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. Αυτό κάνει αυτή εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, θυμίζουμε ότι η εκπομπή ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών επιπλών κουζίνας στο νησί μας, στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, Miele AEG, Gorenje, Liebherr, Sharp, Hitachi, Electrolux. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535 για ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, στα δωμάτια σας, στην επιχείρησή σας, για κλιματιστικά, για τηλεοράσεις, αλλά και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Από μας, καλό μεσημέρι και ένα ευχάριστο Σαββατοκυριακό. Γεια και χαρά σας.
2: Ναξουπόπ, κεφαλοτήρι, ξινότηρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές, και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

καμιά φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και μόνο να μακρυνθώ.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Μάδερ τη Αθήνα, με τούτα και με κίνα. Σαν να είσαι Μοναλίζα, σε χαζεύω, σε λατρεύω. Πως είσαι αληθινή, δεν το πιστεύω. Αυτό δεν το έχω ξαναζήσει. Είσαι και πρόβλημα και λύση. Δεν έχω ξανασυναντήσει μια

0: σε κοιτάζω κάθε σπένο ανοιχτά τη στροφή. Και μάλλον δεν υπάρχει για τους δυο μας τώρα επιστροφή.
1: Γκάζι, γκάζι, γκάζι, γκάζι.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: μας δροσίζει.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ματιά σου ένα φως, άνοιξη στα βουνά. Και η ψυχή σου ανθός,

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Hello, Mas. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Ντολ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Μαΐου σαν σήμερα 1873. Η πρώτη κάρτα ποστάλ αποστέλλεται από το Σαν Φρανσίσκο. 1878. Η Κύπρος προσαρτάται στην Αγγλία μετά από μυστική συμφωνία με την Τουρκία. 1900. Αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. 1911. Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. 1934. Η Bonnie και Clyde, το διάσημο ζευγάρι παρανόμων, σκοτώνονται σε ενέδρα της αστυνομίας. 1945. Ο Winston Churchill παραιτείται από πρωθυπουργός της Αγγλίας. 1955. Δημιουργείται το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας με πρώτο υπουργό το στρατηγό Κοσμά. 1968. Ορισμένες εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν χωρίς λογοκρισία.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
3: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Plus 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Μαΐου, σαν σήμερα, 1873, η πρώτη καρτ ποστάλ αποστέλλεται από το Σαν Φρανσίσκο. 1878, η Κύπρος προσαρτάται στην Αγγλία μετά από μυστική συμφωνία με την Τουρκία. 1900, αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. 1911, ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. 1934, η Bonnie και Clyde, το διάσημο ζευγάρι παρανόμων, σκοτώνονται σε ενέδρα της αστυνομίας. 1945, ο Winston Churchill παραιτείται από πρωθυπουργός της Αγγλίας. 1955, δημιουργείται το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας με πρώτο υπουργό το στρατηγό Κοσμά. 1968, ορισμένες εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν χωρίς λογοκρισία.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
4: Dol Bananes 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

δεν έχω και μια και μια ξανά έχω και μηνύματα να αφήνω να σου λέω σ' αγαπώ.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

σκάσει αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα, μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί ούτε το είχα φανταστεί. Είναι τώρα που μετράμε κάπου δυο δεκαετίες, και κανένας πια δεν θέλει να το σκάσει από εκεί, φτάνει δίπλα να είσαι εσύ.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, πού θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, πού θα με βγάλεις το πρωί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελομάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Dol Bananes 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελομάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Express δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό, άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό, ίδια εικόνα.

0: νέο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: σε μένα. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: μου και κάτσε να κουμπώσω τα φτερά μου. Έλα κοντά μου, σκιά να αποκτήσει η σκιά μου.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου, τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
5: Ντολ μπανάνες 1,48. Πέψη 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις,
8: σχόλια,
7: συνεντεύξεις.
8: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Τώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 23 Μαΐου σαν σήμερα 1873. Η πρώτη καρ ποστάλ αποστέλλεται από το Σαν Φρανσίσκο. 1878. Η Κύπρος προσαρτάται στην Αγγλία μετά από μυστική συμφωνία με την Τουρκία. 1900. Αρχίζει τη λειτουργία του στη Νέα Υόρκη το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press. 1911. Ψηφίζεται το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας. 1934. Η Μπόνι και Κλάιντ, το διάσημο ζευγάρι παρανόμων, σκοτώνονται σε ενέδρα της αστυνομίας. 1945. Ο Winston Churchill παραιτείται από πρωθυπουργός της Αγγλίας. 1955. Δημιουργείται το Υπουργείο Βόρειας Ελλάδας με πρώτο υπουργό το στρατηγό Κοσμά. 1968. Ορισμένες εφημερίδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης κυκλοφορούν χωρίς λογοκρισία.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Νέο Ματ Σκόνη, η υγρό 5 και 18. Φέρει υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Ελωμάς. Εδώ οι τιμές παγώνουν.
3: Dol Bananes 1,48. Pepsi 1,5 λίτρο 1,19. Φόρμα φρυγανιές ταρένιες 1,29. Ελωμάς στριφτή τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 3,49. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.

0: ψηφίστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ, έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλα μας.
4: Νέο Ματ Σκόνη ή υγρό 5 και 18. Φέρι υγρά 900 ml 2 και 68. Παντέν Σαμπουάν 3 και 48. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.
6: Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Οι πρώτες λέξεις θα κυλήσουν σαν νερό και εσύ

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου,

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.